0: Mix Radio.
1: Wow, oh. Ο πίσεν δεν στάσου, α. Τα γεγόδε. Κομπλέτο καθέλα. Yeah, yo, Gangsta.
2: Mami, yo pido